0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ. Προτιμώ.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Με στα χαράματα.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Άι μου.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα, να περνά.
0: Νούμερο 3.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

πρωινό ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Είτε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

μάζεψα τα πράγματά μου αφού δεν μπορείς. Και το χρόνο σου θες να σκεφτείς σε βαλίτσες τα όνειρα αφού προσπαθείς μέσα σου να τα βρεις. Μα το

λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στο

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5. Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα, να περνά.
0: Νούμερο 3.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
0: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παρέα. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
2: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
0: Wake up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Sure.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Και οι πόλοι ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

0: Καλημέρα. Αυτή την υπέροχη 5η 15 Μαΐου. Είμαστε εδώ πέρα από το πρωί, από τις 8 μέχρι
1: τις 11. Παρασκευή δεν είναι σήμερα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Έχει κοιμηθεί ο Βαγγέλης την 5η, ρε παιδί μου.
0: Παρασκευή 15 Μαΐου. Όπως και να είναι σήμερα 15 Μαΐου. Και εμείς είμαστε από τις 8 μέχρι τις 10.52.9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Ευχαριστώ για τη διόρθωση αυτή. Καλιά τα κανάλι.
1: Παρακαλώ, Βαγγέλη Χατζηδάκη. Θα είμαστε όλο μαζί, οπότε πρέπει να είμαι το backup σου. Μαζί έχουμε σήμερα τις φιλοσοφίες, την υδροδυναμική Σεριδάκης, αλλά και την αγαπημένη μας Κουτάλα. Και φυσικά δεν γίνεται να μην σου πω ότι μπορείς να στείλεις τα μηνύματά σου στο Viber 6931-929-929.
0: Εγώ γίνεται να μην σου πω, αλλά θα μου μαλώσει καλιά ότι θα μας γράψεις στο Instagram, στο Facebook ή στο, είπαμε, social medium της επιλογής σου, γράφοντας από 92,9 και μας ακούς ζωντανά στο www.929.gr. Έλα, πάμε, ξεκινήσουμε.
2: Up 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παρασκευή λοιπόν σήμερα, Παρασκευή το επιβεβαιώσαμε.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω γιατί. Όντως, τα είχα ετοιμάσει όλα, τα έγραφα.
1: Συμβαίνει καμιά φορά.
0: Πέμπτη που βρέθηκε.
1: Δεν ξέρω, συμβαίνει καμιά φορά όμως, εντάξει.
0: Ζω στο χθες.
1: Ζεις το.
0: Living in the past.
1: Living in the past.
0: Να, ναι, Jethro Tull είναι αυτό. Ναι, όλα καλά. Λοιπόν, σαν σήμερα, όχι σαν σήμερα, σήμερα 15 Μαΐου λοιπόν, ξέρεις ποιοι εορτάζουν καλιά.
1: Όχι, για πες.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί κάθε φορά ψάχνεις κάποιον να του πεις χρόνια πολλά.
1: Οπότε, ναι.
0: Σήμερα γιορτάζει Αχίλλειος.
1: Πτέρνα.
0: Αυτό περίμενα. Από την ώρα που το είδα, αυτό περίμενα να το πεις. Αχιλλέας. Και γιορτάζει και το αγαπημένο μου όνομα Ever. Το Παχούμιος.
1: Συγγνώμη. Θέλω λίγο να το τεκμηριώσεις.
0: Το επίσημο είναι Παχόμιος, αλλά είναι και Παχούμιος. Ο Πάτερ Παχόμιος.
1: Αυτό γιατί είναι το αγαπημένο σου?
0: Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Το θεωρώ πολύ.
1: Χωρίς λόγο.
0: Ναι, δεν γνωρίζω κάποιον. Αν κάποιος...
1: Πάλι καλά που δεν γνωρίζεις κάποιον. Θα είχε φάει ξύλο στο σχολείο και μπούλινγκ.
0: Αν εσύ που μας ακούς ονομάσαι Παχόμιος, στείλε μας στο Viber την ταυτότητά σου, το επιβεβαιώσουμε. Και κερδίζεις. Τι κερδίζεις?
1: Θα κερδίσει.
0: Τι να του δώσουμε του ανθρώπου?
1: Ωραία, θα του δώσουμε.
0: Συγγνώμη που σε έβγαλε έτσι απροετοίμαστα, αλλά μου ήρθε τώρα.
1: Όχι, ότι... το έχω. Θα μπει στην κλήρωση,
0: ναι,
1: για την, αυτή που θα κάνουμε το διαγωνισμό για το Food Games. Για την είσοδο.
0: Spoiler, ναι, spoiler. Θα κάνουμε διαγωνισμό για τα Food Games. Για το
1: θα κάνουμε διαγωνισμό
0: festival.
1: Και το έδωσα μόλις τώρα.
0: Πω, τι πάσα ήταν αυτή. Λοιπόν, αν σε λέει Παχόμιο, δεν θα μπει. Όχι, ο Παχόμιο δεν θα μπει στην κλήρωση. Θα το κερδίσει επί τόπου. Αυτό, that's the whole point.
1: Okay, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: και σε λίγο θα πούμε και πώς θα δώσουμε τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Παχόμοι, εσύ μην αγχωρέσαι, το έχει κερδίσει. Για τους υπόλοιπους που μας ακούτε, θα μάθετε πώς μπορείτε να κερδίσετε αυτές τις προσκλήσεις. Αύριο δεν γιορτάζει κανείς, ή όπως λέγει το ερωτολόγιο, δεν υπάρχει καμία γνωστή εορτή. Αν γιορτάζεις αύριο, γιορτήσου είναι άγνωστη και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου ούτε εμάς.
1: Να στείλεις μήνυμα στην Google.
0: Οπουδήποτε, ναι.
1: Ναι, να σε προσθέσουν.
0: Ή να στείλεις μήνυμα στη μάνα σου να τη βρεις που σε ονόμασε έτσι και δεν ξέρει κανείς τη γιορτή σου.
1: Παρ' όλα
0: αυτά, Κυριακή γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, η Ιουνία, ο Σόλων.
1: Μια θεία είχα, Ανδρονίκη, ο Σόλων.
0: Όχι που δεν θα έχεις.
1: Είχαμε στο χωριό. Ο Σόλων.
0: Έλα, Σόλων. Παρακάτω, ξέρεις.
1: Όχι.
0: Δεν πειράζει καθόλου, θα σου πω μετά. Και σήμερα το 1953 γεννιέται ο Μάνος Ξηδούς.
1: Μάλιστα. Χρόνια πολλά σε όποιον έχει γενέθλια σήμερα.
0: Έτσι, γενικά μιλώντας.
1: Ναι, γιατί να μην πούμε και σε αυτούς που έχουν γενέθλια σήμερα. Είναι 15 Μαΐου, όλο και κάποιος θα έχει γενέθλια.
0: Θα πω και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν αύριο και δεν το ξέρουμε, ορίστε.
1: Σωστά.
0: Άμα το πιάνουμε έτσι.
1: Και ναι, χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις την Κυριακή και δεν θα είμαστε εμείς εδώ να πούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Όλη μέρα, κάθε
1: έτσι,
0: μέρα.
1: Αυτό. Χρόνια
0: να
1: πολλά.
0: Να ζήσετε ευτυχή σε όλοι σας.
1: Έτσι. Χρόνια πολλά γενικά. Disco.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Και επειδή αυτή εδώ η εκπομπή είναι πλήρως γυμνωτική για όλο τον κόσμο, να πούμε για την κίνηση στους δρόμους του Ηρακλείου σήμερα.
1: Για πες λίγο που μας έχει απασχολήσει, που θέλω να κατέβω να γυρίσω να ρίχνω μπατσίδια.
0: Okay, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτή τη στιγμή η κάθοδος της Γιαμαλάκη προς λιμάνι είναι ακούνητη.
1: Πες
0: να το ακούσεις κιόλας που μας ακούς τώρα. Από το μικρόφωνο. Λοιπόν, έχει κολλήσει ένα λεωφορείο. Κάποιος έχει παρκάρει πάνω από το δρόμο με αλάρμ και έχει εξαφανιστεί. Είναι τουλάχιστον.
1: Ακούς, φωνάζω.
0: Θέλω να μάθω τι γίνεται.
2: Παναγία, δεν θα τη ξαναβρίσει.
0: Εγώ κουτσομπόλης δεν είμαι, αλλά ψοφάω τώρα να βγω έτσι να κάνω το κεφαλάκι από το παράθυρο να δω τι συμβαίνει.
1: Κοίτα, και εγώ θέλω πολύ
0: να
1: θέλω να δω ποιο θα το πάρει.
0: Θέλω να δω ποιο έχει τα μούτρα να έρθει να το πάρει. Δηλαδή, εγώ αν ήμουνα, που δεν θα ήμουν ποτέ σε αυτή την περίπτωση, θα τα λέμε αυτά, αλλά αν ήμουνα και έλεπα όλη αυτή την ουρά, όλο αυτό το ποτηλιάρισμα και το κάνει εγώ, θα κάνω το αδιάφορο. Θα έλεγα πω, κοίτα πώ το έχουν κάνει.
1: Δεν θα μπαίνει στο μάξι να το πάρει.
0: Δεν θα έλεγα, λες κάτι ανθρώπου πώς παρκάρουν, δεν τρέπονται καθόλου, ας πούμε.
1: Φίλε, και θα έφευγα.
0: Και μετά θα έλεγα κάτι σε φάση ότι φίλε, κάτσε ένα μπομ, πώς μπορώ να το βάλω μπροστά κάπου. Δεν είναι δικό μου. Δεν είναι δικό μου, αλλά το πέρα να φεύγα. Τέτοια φάση. Λοιπόν, αποφύγετε τη Γιαμαλάκη προς το παρόν για τα επόμενα 5 λεπτά σίγουρα.
1: Λίγα λες.
0: Στο τιμόνι.
1: Είμαστε ήδη 5 λεπτά.
0: Στο τιμόνι 5 λεπτά είναι αιωνιότητα. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι στη διασταύρωση τώρα στο Αγίου Μινά. Τι γίνεται εκεί πέρα, Αγίου Μινά και καλοκαιρινού. Πρέπει. Λοιπόν, θα φύγω. Θα πάω να δω και θα έρθω με ρεπορτάζ. Γιατί εδώ είμαστε μάχημοι.
3: Σε κάθε περίπτωση. Τον καιρό, μανιαμούνια.
0: Αυτό ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση Παρασκευή σήμερα το έχω εμπεδώσει. Και τώρα που μιλάμε γύρω στις 9, ο καιρός.
1: Γύρω στις 9.
0: Ναι, παιδί, τώρα πρωί θέλω να πω.
1: Α.
0: Τώρα. Από 9 μέχρι 12.
1: Α, ναι.
0: Θα κινηθεί καλά το είπα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου.
1: Εντάξει.
0: Υψηλό ημέρα σήμερα στις 3 στους 25. Βορειαδάκι, βορειοανατολικό, βορειοδυτικό, συγγνώμη. 4 με 5 μποφόρ όλη μέρα και σε γενικές γραμμές.
1: 4 με 5 μποφόρ πολλά, είπες. Ρίξε κάτι, ρε φίλε.
0: Ωραία, 2 με 3. Κάνε ένα μποφόρ, είσαι καλύτερα. Σάββατο λίγο συννεφιασμένο με νοτιά πάλι.
1: Να σου πω, γιατί... δεν βγαίνω έτσι, δεν βγαίνω.
0: Αυτό. Ούτε εγώ θα βγω όταν βλέπω νοτιά. Όταν βλέπω νοτιά, ξέρεις καλά ότι μετατρέπουμε σε ζόμπι. Παρ' όλα αυτά.
1: Κλειδώνει και μπαίνει μέσα.
0: Αυτό. Γύρω στις 3 έχουμε το υψηλό της ημέρας αύριο, 31 βαθμούς. Αλλά με αρκετή συννεφιά. Δηλαδή θα έχει αυτή την υπόβραση, αυτή την αρρωστία.
1: Κατάλαβα. Θα πεθάνουμε πεθαμένοι.
0: Και Κυριακή πάλι καθαρό καιρό.
1: Ναι.
0: Ξαναγυρίζει το βορειαδάκι. Ευτυχώς πολύ λιγότερο. 1-2.
1: Άντε 3 επίθεση.
0: Υψηλό ημέρα στην Κυριακή. 26 βαθμοί το μεσημεράκι. Μπορεί να πα στη θάλασσα. Σε πρόλαβα πριν με ρωτήσει.
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Με έχει μάθει πλέον.
0: Σιγά το δύσκολο. Απλά πεινάχει ότι θε να πα στη θάλασσα.
1: Με έχει μάθει.
0: It was very simple.
1: It was very simple. Λοιπόν, it's a beautiful day.
0: Βάλε να ακούσουμε την Ελένη. Α, όχι, μην τη βάλεις ακόμα. Ξέχασα.
1: Θέλουμε. Α, κοίταξε, εμείς τώρα.
0: Αρχικά πρέπει να ρωτήσεις ποια Ελένη.
1: Τι?
0: Τίποτα, συνέχισε.
1: Ναι, εγώ θα σου πω. Έχω κάνει εδώ πέρα ένα λάθος, αλλά θα καταλάβεις τι εννοώ. Λοιπόν, θα βάλω κάτι να ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και αυτό το. Κάτι που θα ακούσουμε τέλος πάντων. Θα πρέπει να μας πούνε από πού είναι, γιατί είναι. Το παιχνίδι. Όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, θέλω να παίξουμε το παιχνίδι για Τεχνόπολης. Πες εσύ λίγο τι δίνουμε και τα λοιπά μέχρι να το ξαναπώ.
0: Ωραία, εφόσον λοιπόν τα ξεμασκαρεύεις όλα, γιατί είναι μια ξεπατοκαλάθα αυτή.
1: Με είπες ξεπατοκαλάθα. Καταρχάς δεν ξέρω καν τι είναι αυτό.
0: Ξεπατοκαλάθα είναι καλάθι το οποίο δεν έχει πάτο και με αποτέλεσμα.
1: Με είπες άπατη.
0: Απατέ. Αχα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα με αποσυντονίζει.
1: Δεν είναι.
0: Δεν μου κάνει καθόλου καλό αυτό. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα θα δώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις για το Τεχνόπολης και προκειμένου να συμμετέχεις. Όχι να συμμετέχεις, οι τρεις πιο γρήγοροι. Οι τρεις πιο γρήγοροι θα πάρουν αυτό. Το Viber μας το ξέρετε, 6931-929-929.
1: Καλέ, πες το πιο αργά, ρε φίλε, να προλάβει ένας άνθρωπος να
0: πει τρολογίες. Θα βάλω τη σεξιφωνή μου.
1: Άντε, βάλτε.
0: 6931-929. 9-29. Που εξηγείται πανικό, ακούω φωνέ.
1: Περίμενε, κάνε λίγο ησυχία να ακούσουμε.
0: Όχι. Ακούει ο κόσμος. Δεν πρέπει να. Είναι προσωπικά δεδομένα. Λοιπόν,
1: εμείς στέμε δηλαδή που κάνουν έτσι.
0: Και μας στέλνεις στο Viber την απάντησή σου.
1: Είπε στο Viber.
0: 6-9-31. 9-29. 9-29. Και μας λες από πού είναι το ηχητικό απόσπασμα που θα ακούσουμε. Οι τρεις πρώτοι, οι τρεις πιο γρήγοροι, κερδίζουν 2 διπλές προσκλήσεις για το Τεχνόπολης.
1: Είστε έτοιμοι, πάμε.
4: Συμφωνεί.
5: Ο σκύλος με κοιτάζει περίεργα.
4: Επειδή το κοιτάζετε κι εσείς. Εγώ τον κοιτάζω επειδή με κοιτάζει.
5: Με ποιο μιλάς?
1: Αυτό ήτανε.
0: Έλα, μέχρι και εγώ το ξέρω.
1: Είναι πανεύκολο, είναι πανεύκολο. Θα το βάλω βέβαια άλλη μία για να είμαστε σίγουροι.
0: Θα το ξαναβάλουμε και στη διάρκεια της ημέρας.
1: Εννοείται. Και μετά θα πάμε σε τραγουδάκι, Ελένη Φουρέιρα. Εντάξει.
0: Ποια Ελένη? Έλα, ξαναβάλω.
4: Ο φίλος με κοιτάζει περίεργα.
6: Επειδή τον κοιτάζετε κι εσείς.
4: Εγώ τον κοιτάζω επειδή με κοιτάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Έχεις δεν έχεις Samsung Smartphone ή Samsung Tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
5: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
4: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και αφού μάθαμε τα κουτσομπολιά εδώ απ' έξω, έλα πες τα. Θέλω να μου πεις αν πρόλαβες να δεις ποιος βγήκε, τι έγινε αυτό.
1: Δεν πρόλαβα, έβλεπα μόνο την κλούβα να φεύγει. Δεν πρόλαβα να δω ποιος μπήκε, δεν πρόλαβα να δω τι έγινε. Κρίμα γιατί ήθελα.
0: Αν μας ακούς, στείλε μας ένα μήνυμα ότι σου είναι εσύ.
1: Ή μη στείλεις, γιατί όπως είπαμε πριν, εγώ δεν θα κάνω. Ήθελα να το χλεβάσω όσο του άξιζε. Παρ' όλα αυτά, το χλεβάσω και α μην το με ακούει. Ντροπή του. Αυτό. Του κάνω τώρα τη μουρή κρέας όμως, δεν μπορείς να πεις.
0: Α, το

0: ξύλισες. Να, τώρα που είπα ξεφτύλισες, πω ότι.
1: Συγγνώμη, ήμουν πολύ σκληρός, αλλά.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Αυτό μόνο. Πήρες το αίμα σου πίσω, δηλαδή. Και μια και η πατάκα από το παραπέντε, να πω ότι το απόσπασμα που παίξαμε για τα εισιτήρια του Τεχνόπολης ήταν από το παραπέντε. Και το βρήκανε, ήρθαν τα μηνύματα βροχή, έτσι.
1: Μιλάμε, παίξαμε με. Γιατί είμαστε εδώ ακριβοδίκαιοι, παίξαμε με δευτερόλεπτα.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή. Τα δύο που.
0: Τα τρία ήρθαν την ίδια στιγμή.
1: Τα τρία πρώτα ήταν το ίδιο δευτερόλεπτο. Το ίδιο λεπτό βασικά και μετά κοιτούσαμε δευτερόλεπτα.
0: Ναι,
1: που
0: για να δούμε ποιος.
1: Γιατί είπαμε, είναι οι τρεις πιο γρήγοροι. Σε περίπτωση που το βρήκες αλλά δεν κέρδισες.
0: Ναι,
1: που είχαμε και τέτοιους.
0: Ναι,
1: θα έχουμε και άλλα πράγματα. Έχει ενημερωθεί βασικά, το λέμε στους υπόλοιπους. Γιατί όσοι δεν κέρδισαν πήραν το κατάλληλο μήνυμα.
0: Να πούμε ότι ο Βασίλης, ο Γιώργος και η Ντόρα κέρδισαν τις διπλές προσκλήσεις για το Τεχνόπολης για να πάνε να δουν έτσι ό,τι επιλέξουν.
1: Αυτό με διάρκεια μία εβδομάδα, δηλαδή μέχρι την άλλη Παρασκευή. Ό,τι μέρα θέλετε πάτε, ό,τι θέλετε βλέπετε, ό,τι θέλετε τρώτε, αυτά τα πληρώνετε. Όμως μην παρεξηγηθώ, εντάξει.
0: Ναι, και να πούμε ότι. Θα το πούμε τώρα βασικά.
1: Πέρα
0: για το
1: τώρα.
0: Food Festival, διότι ναι. Έρχεται αυτή η υπέροχη γιορτή.
1: Ναι.
0: Και κάνουμε ήδη πάρτι. Εμένα τα ματάκια μου κάνουν πάρτι. Και γενικότερα έτσι πώς το πω, οι γευστικοί μου κάλικες θέλουν να κάνουν έτσι.
1: Ο ουρανίσκος σου, η παλέτα σου ετοιμάζεται ψυχολογικά.
0: Έτσι, έτσι. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο μεταμορφώνεται στην πιο hot γευστική γωνιά της Κρήτης. Και εμείς σου δίνουμε εισιτήρια για να μπεις και για να απολαύσεις ζουμερά μπέργκετ. Μπέργκετ.
1: Είναι μπέργκετ, μέγκλα.
0: Μπέργκερ. Έθνικ εκπλήξεις μέχρι παραδοσιακά πειραγμένα πιάτα και top vegan επιλογές. Γλυκά, παγωμένες μπύρες, κοκτέιλ και αναψυκτικά. Τι, πες μου, τι άλλο θες.
1: Θέλω DJ, θα έχουμε.
0: Έχεις.
1: Θα έχουμε ζωντανές μπάντες.
0: Βέβαια.
1: Θα έχουμε food games.
0: Δεν θα έχουμε.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να ενημερωθώ γι' αυτό. Θα έχουμε χορευτικά, θα έχουμε πράγματα, θα έχουμε ξεσηκωτικά πράγματα στο Μαρτινέγκο. Θα τα έχουμε το Σάββατο 23, Κυριακή και Δευτέρα. Και σε περίπτωση που δεν κερδίσεις το διαγωνισμό μας για τις προσκλήσεις, είσοδος είναι 6 ευρώ με μπύρα ή ένα ψυκτικό.
0: Δηλαδή.
1: Τίποτα.
0: Μπορώ να πω Klein Mind στο ραδιόφωνο.
1: Μόλις το έκανες.
0: Ναι, όχι, σε ρωτάω. Εκτός. Κάτσε το.
1: Θα έλεγα όχι καλύτερα. Αλλά
0: δεν λέω Klein Mind, εντάξει.
1: Μικρό το κακό.
0: Ναι.
1: Σιγά το πολυέλαιο. Πού πάνε τα τέσσερα.
0: Να πούμε ότι τα παιδιά έως 11 ετών μπαίνουν δωρεάν και υπάρχει και. Πώς το λένε αυτό.
1: Δωρεάν παιδότοπος. Να πάτε να τα παρκάρετε, να μην τρέχουν σε τέτοια γύρω-γύρω. Ντάλα ήλιο, να πάθουν ηλίας.
0: Η αμαία.
1: Μετά να κοιμηθούν το μεσημέρι. Θα ξυπνήσουν το απόγευμα, δεν κοιμούνται το βράδυ. Τα ξέρω εγώ αυτά όλα.
0: Τα έχει ζήσει τώρα.
1: Τα έχουν ζήσει φίλοι μου, γιατί εγώ προσέχω για να έχω.
0: Είπα και βρεάν το ποδά.
1: Εγώ συγγνώμη.
0: Από εδώ.
1: Συνέχισε, συγγνώμη.
0: Και μετά να πούμε ότι και οι αμαία μπαίνουν με δωρεάν είσοδο. Είναι pet friendly.
1: Και τα pet μπαίνουν με δωρεάν είσοδο.
0: Έτσι.
1: Εκτός αν φέρετε κανένα γορίλα, οπότε θα πληρώσει 6 ευρώ, ορίστε.
0: Αυτό. Μη φέρεις τον πρώην σου, ξέρεις.
1: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Και τώρα το παιχνίδι για την συμμετοχή στις προσκλήσεις. Δηλαδή
1: θα
0: δώσουμε τώρα την πρόσκληση. Ναι, τώρα θα πούμε την ερώτηση και θα την έχουμε όλη μέρα.
1: Θα κάνουμε αυτή τη δύσκολη ερώτηση.
0: Είναι, να σου πω κάτι. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει, Βαγγέλη μου.
1: Πολύ φοβάμαι ότι ανεβάσαμε πολύ ψηλά τον πύχη και θα έχουμε πολύ λίγες συμμετοχές.
0: Σιγάρε. Λοιπόν,
1: σε κάθε περίπτωση κάτσε να βάλω
0: τηλέφωνο.
1: Σεξι φωνή. Τηλέφωνο, όχι.
0: Τηλέφωνο δώσω πρώτα.
1: Τηλέφωνο.
0: Ναι, βέβαια. Ξανά.
1: Για το Viber μιλάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ρωτώ για να πάρω τη σεξι φωνή μου.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, στείλε μας την απάντησή σου στο Viber στο 6931 929 929.
0: Και η ερώτηση είναι. Έχουμε ερώτηση.
1: Φυσικά και έχουμε ερώτηση.
0: Έχουμε, λοιπόν, για πες. Ναι, έχουμε, ναι.
1: Είναι εξειδικευμένη, είναι δύσκολη.
0: Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.
1: Ναι. Εάν δεν την ξέρετε, δεν πειράζει, αλλά προσπαθήστε έστω. Απαντήστε μας. Ποιο είναι το βασικό συστατικό ενός μπέργκερ.
0: Συγγνώμη, θέλω ξανά να μου πεις την ερώτηση γιατί είναι δύσκολη και χρειάζεται. Έτσι, προσοχή, πάμε.
1: Μπορεί να το γκουγκλάρεις άμα θες.
0: Πάμε.
1: Κάτσε να πάρω πάλι σεξι φωνή.
0: Όχι, όχι, ChatGPT και τέτοια.
1: Σεξι φωνή, σεξι φωνή. Ποιο είναι το βασικό συστατικό ενός μπέργκερ.
0: 6931-929-929. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα και περιμένουμε την απάντησή σου.
1: Τις δύσκολες απαντήσεις.

0: είμαστε ξανά εδώ, αλλά ξέρεις ποιος άλλος είναι εδώ? Η υδροδυναμική Σαριδάκης, που είναι εδώ, όπως προείπα, για να δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία. Λεωφόρος 62 Μαρτύρος στο 201 νούμερο, θα τους βρεις για να έχεις μια εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη στο τηλέφωνο 2810-528-088 ή και στο site υδροδυναμική.com. Τα είπα όλα φανταστικά, γιατί
1: τα είπα όλα και έφυγα.
0: Όχι, δεν έφυγα, είμαι ακόμα εδώ, γιατί πέρα από αυτό πρέπει να δώσουμε και μια ιδιαίτερη μνήμα στο νέο προϊόν που έχει στην υδροδυναμική Σαριδάκης με την εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.
1: Έτσι που το πες, νομίζω ότι είχαμε τηλεμάρκετινγκ.
0: Όχι, όχι, πιο μετά, πιο μετά. Τι μέρα είναι σήμερα, τι έχουμε σήμερα, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, όχι, ταινία, θα μας πεις τι είδες.
0: Α, ναι, σωστά. Ηλιακό θερμοσύμφωνο Thermit, ζεστό νερό όλο το χρόνο, υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση, ανθεκτική κατασκευή, ιδανική για κάθε σπίτι, σύγχρονη τεχνολογία και από 7 έως και 25 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάλογα το μοντέλο της επιλογής σας.
1: Το μοντέλο.
0: Σαν εσένα.
1: Αχ, τέτοια λέγε μου.
0: Βασικά θέλω να έρθει να μου ζεσταίνει στο νερό, τίποτα άλλο δεν.
1: Τι?
0: Θέλω να έρθει να μου ζεσταίνει στο νερό.
1: Και τι είμαι, βραστήρας?
0: Θερμοσιφωνάκι.
1: Σιγά μου.
0: Ού, το θερμοσιφωνάκι.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζω. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1,39 €. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,06 €. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες, 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Να πω, γιατί κάποιοι μπερδευτήκατε, ότι η ερώτηση που κάναμε, δηλαδή η ερώτηση, κάνε πάλι την ερώτηση παρακαλώ για το Street Food Festival.
1: Η ερώτηση, η δύσκολη ερώτηση, η εξειδικευμένη ερώτηση είναι: ποιο είναι το βασικό συστατικό ενός μπέργκερ?
0: Αυτή η ερώτηση σε βάζει στην κλήρωση για να κερδίσεις την είσοδο για το Street Food Festival. Δηλαδή θα μπεις δωρεάν. Μην μπερδεύεστε και μου μπερδεύετε. Τα εισιτήρια που δίνουμε για το Τεχνόπολης, τα οποία δόθηκαν αυτή τη στιγμή, τώρα πάμε για την άλλη εβδομάδα.
1: Τα πήραν. Οι άνθρωποι ήδη βλέπουν τις ταινίες καθώς μιλάμε.
0: Αυτό, πραγματικά.
1: Πήγαν αυτό το πρωί.
0: Μην μου τα μπερδεύετε. Όλη μέρα σήμερα, λοιπόν, στείλε μας μήνυμα στο 6931-929-929 για να μας πεις ποιο είναι το βασικό υλικό, το βασικό συστατικό ενός μπέργκερ, και έτσι θα μπει στην κλήρωση.
1: Θα μπει στην κλήρωση. Τονίζουμε αυτό, μην παρεξηγηθούμαστε.
0: Η οποία κλήρωση θα γίνει λίγο πριν το Street Food Festival.
1: Για να το λες, έτσι θα είναι.
0: Και τώρα πάμε στο σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: 1905 ιδρύεται η πόλη Las Vegas στην πολιτεία Νεβάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Mm-hmm. Σαν σήμερα ξεκίνησε. Βασικά, σαν σήμερα ιδρύθηκε, δεν είναι το Las Vegas που ξέρουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Ιδρύθηκε σαν μια πόλη κατά μεσής της ερήμου όσο γινόντουσαν τα έργα Los Angeles, Salt Lake City του σιδηροδρόμου, για να υπάρχει ένα σταθμός εκεί πέρα.
0: Okay.
1: Και μετά που φτιάξανε το φράγμα Hoover εκεί κοντά, είπε ένας τύπος, δεν το γεμίζω εδώ πέρα καζίνο και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα για τους εργάτες, τους νεαρούς άνδρες εργάτες του φράγματος. Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο Las Vegas που γνωρίζουμε σήμερα.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρον.
1: Πάνω
0: 1940, σαν σήμερα, ιδιαίτερη και η εταιρεία εστιατορίων McDonald's.
1: Ποια είναι το βασικό συστατικό του μπέργκερ? Μην το πεις,
0: όχι, έτοιμη ήμουνα.
1: Όσοι το ξέρουν.
0: Το 1963, σαν σήμερα, πρόγραμμα, λέει, Mercury. Εκτοξεύεται η τελευταία αποστολή Mercury με επιβαίνοντα τον αστροναύτη Gordon Cooper.
1: Ο οποίος είναι και ο πρώτος Αμερικανός, ναι, παραμένει πάνω από ένα 24ωρο στο διάστημα.
0: Πόσο έμεινε?
1: 24 ώρες, ξέρω εγώ, δεν είδα. Πάνω από 24 ώρες τώρα, τι θες?
0: Okay, πιστεύεις όλα αυτά τα βιντεάκια, άσχετο τώρα. Έχουν βγει και λένε ότι, ξέρω εγώ, είναι scam. Όλα τα βιντεάκια που έχουν βγει από το διάστημα και καλά, ότι αιωρούνται πράγματα, ότι πάνε κάποια λάθη στα βίντεο. Λίγο θεωρία συνωμοσίας.
1: Θα μου επιτρέψεις να κρατήσω μια απόσταση από αυτά τα πράγματα?
0: Δεν.
1: Για να μην αναφερθώ παραπάνω, ναι.
0: Γιατί, ρε φίλε?
1: Θα κάνουμε μια εκπομπή μόνο θεωρίες συνωμοσίας για μέρα. Θα τα κάνουμε εδώ πέρα.
0: Θα ήθελε.
1: Θα κάνουμε η όπα.
0: Όπα, βάζω μια φωτιά. Το 1988, σαν σήμερα, ο κόκκινος στρατός αρχίζει, λέει, την αποχώρηση από το Αφγανιστάν. Αφγά.
1: Ύστερα από 8 χρόνια πολέμου. Γιατί θα κάνουμε τώρα αρχίσει φωνητική με την καλιά. Το οποίο ήταν πάρα πολύ αστείο. Γιατί εσύ δεν τα πρόλαβε, γιατί είσαι πιπίνη, μην τα λέμε
0: συνέχεια. Δεν, όχι.
1: Τότε που ήταν ο Ρωσο-Αφγανικός πόλεμος,
0: ναι,
1: οι Αμερικάνοι, μυστικά βέβαια, under the table, προμήθευαν τους Αφγανούς με όπλα και εξοπλισμό και άλλα πράγματα. Και μετά που πήγαν οι Αμερικάνοι στο Αφγανιστάν για δικό τους πόλεμο, τους πολεμούσαν οι Αφγανοί με τα δικά τους όπλα. Karma is a bitch.
0: Αυτό.
1: Ενώ το 91, σαν σήμερα, η Edith Cresson γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Γαλλίας, και εγώ θα πω Cresson.
0: Και δεν Cresson.
1: Cresson.
0: Όχι Cresson, είναι γουρούνι αυτό που λες.
1: Cresson.
0: Μην είσαι γουρούνι.
1: Αυτό λέω, αυτό μου έμαθες, αυτό μου είσαι εδώ πέρα. Cresson. Cresson.
0: Πες του Ελαμπελιέρ.
1: Δεν λέω αυτό το πάμα.
0: Το πάμα.
1: Το πάμα.
0: Το πάμα. Γιατί εσύ είσαι μία γυρία.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ.

0: κοιμάσαι?
1: Στη μεριά σου. Βασικά, για να παρεξηγηθώ, στη μεριά μου κοιμάμαι ξεκάθαρα.
0: Α, γιατί άρα... μα κοιμάσαι στη μεριά μου, λέει. Άλλα πράγματα, Βαγγελάκι μου.
1: Ωραία, εγώ κοιμάμαι από εδώ, στην από εδώ μεριά που είναι δικιά μου και ξέρεις, είναι δικιά μου και κάνω ό,τι γουστάρω.
0: Σε παρακαλώ λίγο, γιατί θυμώνεις?
1: Προσπαθώ να κάνω μια τεχνική ένταση, να ξυπνήσω λίγο, γιατί σήμερα η μέρα είναι λίγο δύσκολη.
0: Να σου πω κάτι, εγώ ζορίζομαι λίγο.
1: Αυτή η Παρασκευή είναι μια Παρασκευή, λαμβάνω.
0: Είναι μια Παρασκευή που ήθελε να είναι Σάββατο και να κοιμηθεί, α πούμε.
1: Βασικά, εγώ ήθελα να είναι Πέμπτη από ό,τι αν θυμάσαι την αρχή τη εκπομπή. Μπερδεύτηκα λίγο. Είναι η Παρασκευή, δεν είναι Πέμπτη, δεν είναι Σάββατο, είναι the me.
0: Είναι the me. Νομίζω the me. Υπάρχει ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, σχετικά με τι μέρε. Δηλαδή, εγώ την άλλη φορά αντί για Τρίτη.
1: Εκεί φταίει ο Ρέμος. Εκεί θα got your back, θα σε στηρίζω πάντα. Εκεί φταίει ο Ρέμος που ήταν. Ναι. Παίζαμε το Δευτέρα, ήταν Τετάρτη και λε Δευτέρα. Γενικά.
0: Ένα χαμό.
1: Όπου έχει το ChatGPT, ό,τι ακούτε εδώ πέρα. Να το περνάτε και ένα τσεκ.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή τι μέρα είναι για όλα αυτά. Ειδικά τα πρωινά, δηλαδή 8 η ώρα. Τι περιμένει τώρα, 8
0: δεν
1: η ώρα.
0: Δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος. Πού, άστα.
1: Εμένα για να πάρει μπροστά το μυαλό πρέπει να πάει 12.
0: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε. Θα μιλήσουμε και για Eurovision αργότερα. Λίγο πιο μετά. Έχουμε όμως. Θα έχουμε και στην παρέα μας τον Μπάμπη τον Παγώνη πάλι να μας πει. Γιατί τα έζησε εκεί στη Βιέννη,
1: ναι,
0: το δεύτερο ημιτελικό.
1: Δεν θα μιλήσουμε απλά. Θα φέρουμε τη Eurovision εδώ πέρα. Θα φέρουμε αυτοίκοες και αυτόπτης μάρτυρες.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αυτή η εκπομπή έχει τεράστιο επίπεδο.
0: Πραγματικά. Θέλω να πούμε άλλη μια φορά την ερώτηση.
1: Τη δύσκολη αυτή ερώτηση.
0: Τη δύσκολη. Είσαι έτοιμος?
1: Ποιο είναι το βασικό συστατικό ενός μπέργκερ? Τι είναι αυτό που το βάζεις στο ψωμί μέσα και από ψωμί το κάνει μπέργκερ? Δεν το κάνει σάντουιτς, δεν το κάνει τόστ, δεν το κάνει μπαγκέτα, δεν το κάνει τσιαπάτα, το κάνει μπέργκερ.
0: Και μέχρι να μας στείλεις εσύ τα μηνύματά σου στο Viber 6931-929-929, εμείς θα σου μιλήσουμε για μία άλλη φιλοσοφία, για τη φιλοσοφία των φιλοσοφιών. Τι μπουγάτσα.
1: Μπουγάτσα.
0: Μπουγάτσα με σουφλέ κριτικών τυριών και γαλοπούλα. Μπουγάτσα με φύλλο χαρουπιού, φέτα, ελιά, ντομάτα, ρίγανη. Και μπουγάτσα πραλίνα αλατισμένη καραμέλα, μήλου και κράμπλ. Πού θα τα βρεις?
1: Κατεβαίνεις στο κέντρο, κάβεις τα λιοντάρια, βλέπεις τα λιοντάρια, βλέπεις τους τουρίστες, τις χιλιάδες που έχουν έρθει. Γιατί δεν κάθεστε σπίτια σας?
0: Μας ακούνε.
1: Δεν καταλαβαίνω ελληνικά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Pub go home. Pub is the devil. Ή αν δεν σ' αρέσει το κέντρο, σαν κάτι τύπου σαν εμένα, α πούμε, πετάει σε Καστρογεννάκι ένα στο Φιλοθέη, στο Sport Point και αράζει εκεί. Αν δεν σ' αρέσει ούτε αυτό, επειδή είσαι μίζερο και κακομοίρη, κάτσε σπίτι σου, μπε φαγητό εφαρμογή και πάρε. Και αν είσαι και λίγο οικονομολόγο, πήγα να πω τσίπη, αλλά όχι, μπε φιλοσοφίε.gr και πάρε και με 10% έκπτωση.
0: Πε μου, τι άλλο θε? Σπαθιά να καταπιώ, δεν μπορώ.
1: Όχι, και αν πάρει και πάρα πολλά πράγματα, θα σταφέρουν με ένα φορτηγό το οποίο τραγούδι το ζήτησε ο φίλο μα ο Γιάννη.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
6: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
6: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
7: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
9: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

λίγα μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

0: Είναι κάτι λαϊκά που το βάζουμε πρωί-πρωί και μετά, όπως καταλαβαίνεις, πώς να συνεχίσει η μέρα. Το λαϊκό το πρόγραμμα. Δηλαδή.
1: Ξεκινάει καλά και γίνεται ακόμα καλύτερη. Τόσο απλά. Γιατί είμαστε εδώ από το πρωί, 8 με 10 στο 52,9. Το ραδιόφωνο ξαναβάζει. Από το πρωί. Απ. 1, 2, 3, απ.
0: Οι συμμετοχές έχουν αρχίσει και παίρνουν μπρος για το Street Food Festival και βλέπω οι απαντήσεις είναι κυρίως σωστές σε μια τόσο δύσκολη ερώτηση όπως είναι.

0: Ο δεύτερος ημιτελικός. Και τώρα θα σε πάω. Δεν θα σου πω πολλά. Θα σου πω μόνο ότι η Κύπρος πέρασε.
1: Βασικό.
0: Και θα σου βάλω τα τραγούδια, λίγο από κάθε τραγούδι που περάσανε.
1: Είμαι. Η ανυπομονησία με χτυπήσει κόκκινο.
0: Κόκκινο.
1: Ναι.
0: Τι φάση με το χρώμα.
1: Γιατί είμαστε τώρα 52,9 τώρα. Δύο φορές που ανέβαζε.
0: Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και μιλάμε για Ντένμαρκ. Δανία. Γενικά ψιλοδιάφορο.
1: Πολύ ωραίο intro από Cartoon 80's.
0: Τέλειο.
1: Ξεκάθαρα αυτό ήταν.
0: Άκου και αυτό εδώ από Τσεχία.

0: Εντάξει, πολύ καλός, πολύ καλός.
1: Για να το λες εσύ, έτσι θα είναι, πολύ δεν καλύτες. Έχω κανένα λόγο να σου πω.
0: Εγώ θα σε πάω, νομίζω αυτή θα είναι αγαπημένη σου, Βουλγαρία. Άκου. Μπορώ να το αφήσω να παίξει όλο.
1: Αυτό με ανάγκασε να ακούσω το κεφάλι μου λίγο, το οποίο κάτι σημαίνει.
0: Να σου πω κάτι, λέει κάτι. Νομίζω τα Βαλκάνια το έχουμε.
1: Τι να κάνω, είναι το DNA μου.
0: Θα σε πάω τώρα σε Ουκρανία άνοστη.

0: Το τραγούδι περίμενα να παίξει τόση ώρα.
1: Αυτό εδώ. Λίγο.
0: Το έχω ξεχάσει ήδη.
1: Ναι, αυτό δεν σου μένει. Βέβαια θα σου μείνει το επόμενο, το οποίο είναι για.

0: Αυτό πάει, έτσι πάει όλο το τραγούδι. Μην νομίζω ότι έχει κάτι διαφορετικό.
1: Δεν ήταν κακό. Ήταν το κλασικό κομμάτι. Ρε παιδί μου, σκέψω ένα δίσκο τώρα, τι να σου πω. Μια μπάντα πολύ γνωστή. Που έχει ο δίσκος 12 κομμάτια.
0: Ναι.
1: Έχει 5 επιτυχίες μέσα τρομερές.
0: Ναι.
1: Και έχει και άλλα. Πόσα, 12 είπα.
0: Ναι.
1: Και έχει και άλλα 7 κομμάτια που δεν τα θυμάται ποτέ κανείς. Είναι ένα από τα 7.
0: Οκ, okay, δεκτό.
1: Δεν ήταν κακό, αλλά ήταν ψηλό.
0: Δεκτό. Σου έχει ζητήσει ποτέ κοπέλα να την πνίξει.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Πώς φτάσαμε εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις εδώ η φίλη μας η Αλεξάνδρα. Λέει, choke me. Ρωμανία.

0: Και επιστρέφουμε στο το ερώτημα asphyxiation που λέγαμε την άλλη φορά. Όλα δένουν, είπαμε, σε αυτή την εκπομπή. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Και από το
0: μπορεί να πούμε κάτι και μετά να κάνουμε το callback μετά από 2 μήνες. Αλλά θα το κάνουμε.
1: Θα το κάνουμε. Επίσης, θα σου κάνω ένα συνδυασμό, γιατί από το Choke Me, από τα Hardcore,
0: ναι,
1: περνάμε στο Μπέλα της Μάλτα.
2: Και Μπέλα. Μπέλα, Μπέλα, Μπέλα, Μπέλα.
1: Αυτό είναι όλο το τραγούδι. Καληνύχτα. Γεια σα.
0: Οκ.
1: Μετά έχω.
0: Γενικά όταν βλέπεις τα μάτια μου και είναι έτσι, μου βάζεις τέτοια κομμάτια. Θέλω κάτι πιο ανεβαστικό.
1: Θες ανεβαστικό.
0: Παρακαλώ.
1: Θες ανεβαστικό. Εντάξει. Δεν έχω κάτι. Έχω κάτι ανεβαστικό, αλλά δεν είναι για τώρα. Περίμενε.
0: Καλύτερα από αυτό, έστω.
1: Έχω. Αλβανία.
0: Για δώσε.
1: Είναι πολύ καλό. Αυτό.
0: Πολύ καλύτερο.
1: Πολύ καλύτερο, πολύ καλύτερο. Θα σε πάω κατευθείαν τώρα σε Αυστραλία, που είναι και αυτό πολύ καλό.

0: Αυστραλία, μία από τις πιο γνωστές ευρωπαϊκές χώρες, δεν ξεχνιόμαστε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι γιατί κατάλαβες τώρα.
0: Λέει Euro.
1: Είναι της, όχι, είναι της ποιοι είναι μέλη της CBU. Και ήθελα να πω.
0: Είναι Eurovision. Η Αυστραλία, ξέρεις που είναι.
1: Ξέρω, και άμα κερδίσει, ξέρεις τι.

0: τι θα γίνει εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν έχω ιδέα.
0: Άστο. Και φυσικά θα σε αφήσω με. Ποια έμεινε.
1: Την απορία, Τζάλα.
0: Ναι.
1: Τζάλα.
2: Κόρη μου, κόρη μου.

0: Εντάξει, φίλε.
1: Τρεις ελιές και μια ντομάτα, αγαπώ μια μαυρομάτα. Αγαπώ μια μαυρομάτα που είναι τα κάλλη της αφράτα.
0: Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Λοιπόν, πάμε Θοδωρή Φέρη, μιας και σε ξεσήκωσα και σε κοίμησα και σε...
1: Ναι, έχω περάσει ένα σκοτσέδικο του συστημάτων.
0: Τώρα μπορείς να χαλαρώσεις.
1: Ούτως ή άλλως.

0: 92,9.
1: Και επιστρέψαμε εδώ.
2: Δεν φύγαμε ποτέ.
1: Να σου πω κάτι, κόλλησα. Εγώ έβλεπα κάτι βιντεάκια εδώ
2: πέρα. Κάτι άκουγα.
1: Έβλεπα κάτι βιντεάκια για το Eurovision. Έχω κολλήσει, ρε φίλε. Τι θες τώρα.
2: Τα κανάλια είστε υπεύθυνοι. Εγώ κάνω τον ωραίο εδώ, είστε υπεύθυνοι.
1: Σιγά, τον πιω.
2: Κάνω τον ωραίο στο ραδιόφωνο, σιγά το δύσκολο.
1: Α, ναι, σωστά. Λοιπόν, θα σου πω κάποια γρήγορα πραγματάκια που έχουμε και μετά θέλω να μας πεις για την ταινία που πήγες και είδες. Λοιπόν. Έχουμε σήμερα που είναι Παρασκευούλα.
2: Μπράβο το
1: έχουμε ιδέες. Έχουμε στον προαγώνα του Ιησού ο θρυλικός λυράρης Ροδινός. Φεστιβάλ κιθάρας στο πολιτιστικό κέντρο. Live με μουσιάκου μεσογειακά και αφρικανικά. Αφρικάνικα, δεν ξέρω πάει το όνος. Στην πλατεία Συνάνη, αυτό είναι γαλλικό. Το αμπαούτε λέει.
2: Ωραία, ποιο τραγουδάει.
1: Και το λένε Πάπα ούτε. Ο Στρομάε.
2: Ωραία, ξέρεις κάτι. Η προφορά μου δεν είναι καλύτερη. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ωραία. Και τι άλλο. Α, βραδιά μποάτ στο Hugs.
2: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά έχω. Πάμε τώρα να μου πεις εσύ. Ρε παιδί μου, τι ίδιο που.
2: Σαν πολύ υπεύθυνο άνθρωπο.
1: Κάτσε να βάλω το.
2: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. It's time!

0: Δεν μπορώ. Τόση τη βαράει κόκκινο. Λοιπόν, εγώ χθες σαν κάθε Πέμπτη πετάχτηκα και είδα και το Iron Maiden Bearing Ambition.
1: Και για πες μου πώς φάνηκε.
0: Το οποίο πρακτικά είναι ντοκιμαντέρ, ας το πούμε έτσι.
1: Α, του Michael Jackson.
0: Όχι, του Michael Jackson ήταν biopic, ήταν ταινία τα δυο. Αυτό έχει μέσα footage, έχει πλάνα. Απόλυτη ιστορία των Maiden, μια από τις μεγαλύτερες metal μπάντες του πλανήτη. Mm-hmm. Πώς ξεκίνησαν από το να παίζουν σε κάτι παραχημιακά παμπομαγαζάκια.
1: Από κάπου ξεκινήσαμε όλοι.
0: Αυτό, ναι, και να γεμίζουν τώρα όλα τα στάδια του κόσμου. Προσωπικά θα πω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Χωρίς να είμαι. Μ' αρέσουν οι Maiden, δεν είμαι fan των Maiden.
1: Okay.
0: Δεν έχω μπλούζες, δεν έχω CD, δεν έχω μαλλιά.
1: Πολλά πράγματα δεν έχεις, αλλά ας μην το συζητήσουμε τώρα, να χαλάσουμε τις καρδιές.
0: Ναι, όχι προς Θεού, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζει κάποιος. Παρ' όλα αυτά, εγώ σαν άνθρωπος που ακούει τη συγκεκριμένη μουσική που του αρέσουν οι Maiden σε normal πλαίσια και όλα αυτά, το απόλαυσα, γιατί πρακτικά δεν είναι κάτι για τους Maiden, είναι προφανώς κάτι για τους Maiden, αλλά είναι μια ιστορία το πώς από το μηδέν μπορείς να φτάσεις κάπου.
1: Θα μπορούσε αντίστοιχα να θεωρηθεί είναι μια ιστορία κάποιου star, ο οποίος από πού ξεκίνησε, όπως π.χ. της Lady Gaga, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Star is born.
0: Αλλά γι' αυτό νομίζω.
1: Αλλά είναι πώς ξεκίνησε η Lady Gaga.
0: Αυτό. Δείχνει όλη την πορεία ενός καλλιτέχνη από το μηδέν, από το, αυτό που λέγαμε την παράκμα, ναι, μέχρι το απόλυτο stardom. Εγώ σαν νορμάλα μουσικόφιλος, mm-hmm, το είδαμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ένας που υπάρχουν πάρα πολλοί, πώς το λένε, φανατικοί,
1: ναι,
0: των Maiden.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ή θα το λατρέψουν, ή θα αρχίσουν τα κλασικά που υπάρχει σε όλους τους φανατισμούς. Ότι α, δεν βάλανε αυτό. Α, αυτό είναι, αυτό είναι λάθος. Μπάμπι, το κάνανε οι ίδιοι Maiden, εντάξει.
1: Μπάμπι, γιατί είπες Μπάμπι, θα νομίζει τώρα ο Μπάμπι που έχουμε καλεσμένο σε λίγο ότι θα μιλάς για αυτόν.
0: Όχι, Μπάμπι Παγώνη, δεν αναφέρομαι σε σένα. Μπάμπι, κάτι παραπάνω ξέρουν οι Maiden από σένα, κατά πάσα πιθανότητα.
1: Όχι από σένα, Μπάμπι.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά απ' την άλλη θα πω ότι αν είναι κάτι το οποίο δεν σε ενδιαφέρει σαν θεατή, δεν είναι στα κούσματά σου και όλα αυτά, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αδιάφορο. Εγώ προσωπικά θα το έβαζα ένα πολύ αξιοπρεπές 7, όχι 7,5, ένα 8.
1: Συγγνώμη, τώρα τις βαθμολογούμε κιόλα στη ταινία.
0: Πάντα.
1: Να τις βαθμολογούμε. Εντάξει λοιπόν.
0: Η προσωπική μου γνώμη.
1: Εντάξει.
0: Ο Βαγγέλης λέει ότι το Burning Ambition είναι ένα 8 στα 10, πολύ ευχάριστο.
1: Okay.
0: Όπως και 8 στα 10 είχα βάλει και στο Michael.
1: Α, ναι, μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και να σου πω κάτι, έτσι μιας και μιλάμε για μουσικά ακούσματα, αυτό το άκουσμα που θα πρέπει σίγουρα.
0: Το ότι κάνεις πέρασμα από το Maiden σε αυτό εδώ. Με ένα...
1: Δεν είναι συγκρίσιμα η Iron Maiden με την Άννα Βύση.
0: Από πότε?
1: Σωστά, δεν είναι και πολύ συγκρίσιμα, διότι η Άννα Βύση είναι πολύ, πολύ, πολύ ψηλά.
0: Έλα, έφυγα, δεν είμαι καν εδώ.

0: σε λίγο θα είναι 10. Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
13: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
13: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και ακούσαμε και το περσινό. Το περσινό που στείλαμε στην Eurovision.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι. Πάρα πολύ,
0: πολύ ωραίο.
1: Δεν είναι Eurovisionίστικο.
0: Δεν είναι, όχι, όχι, είναι αλήθεια. Πολύ ωραίο κομμάτι, αυτό έχουν όλοι να το λένε. Το ότι δεν είναι Eurovisionίστικο, έχουν όλοι να το λένε επίσης.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, το ακούμε ακόμα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, έχεις
1: δηλαδή
0: δίκιο.
1: Το ένα δεν αναιρεί. Βασικά το ένα αναιρεί το άλλο.
0: Ναι.
1: Ή θα είναι σε φάση fast food τραγούδι, κερδίσουμε, ή θα είναι λίγο πιο ποιοτικό, που ίσως να μην κερδίσει.
0: Όλη τη χρονιά, όχι μόνο την Eurovision.
1: Όχι μόνο τη χρονιά, ενώ λίγο πιο διαχρονικό. Εντάξει, νωρίς ήταν κομμιά να το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ότι έχει μια διαχρονικότητα, έχει μια ποιότητα, ας το πούμε έτσι. Όπως αυτή εδώ εκπομπή που είναι μια ποιοτικότατη εκπομπή.
0: Και όπως η αγαπημένη μας κουτάλα με το φρεσκομαγειρεμένο της φαγητό, αυτό το σπιτικό φαγητό που το βρίσκει στον Άι Γιάννη στην Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορεάδη Γωνία. Και στο τηλέφωνο 2810-210-255.
1: Τι με κοιτάς εμένα?
0: Για να πεις στο άλλο κατάστημα, αυτό που έχει.
1: Δεν χρειάζεται να το πω, όλοι ξέρουν που πηγαίνω.
0: Μερονυχτιάζεις εκεί.
1: Δεν μερονυχτιάζω γιατί 7 η ώρα κλείνει, αλλά εντάξει, κάποιες ώρες περνάω. Κάνω περάσει τα κορίτσια εκεί πέρα, τα λέμε τα νέα μας, όλα καλά. Στην Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, στο 2810-221-485.
0: Το φαγητό εκεί δεν πωλείται σε μερίδες, αλλά με το κιλό παίρνεις όσο θέλεις. Ενώ καθημερινά για σένα ετοιμάζονται 2 πίτες, 1 σούπα, 6 σαλάτες, 4 κρύα, ορεκτικά, 8 ζεστά, κυρίως πιάτα, ένα φαγητό πάντα με μπεσαμέλ και επιλογές για όσους νηστεύουν είναι vegetarian. Το μενού αλλάζει καθημερινά και λειτουργεί το κατάστημα από, ή τα καταστήματα από,
1: για την ακρίβεια, καθημερινές 11 με 7, το Σάββατο 12 με 4 και Κυριακές σπίτια μας. Ακαλιά, αυτό σημαίνει με το κιλό ότι παίρνεις όσο θες. Γιατί το λες τόσο καιρό και εγώ έχω μπερδευτεί και από εκεί παίρνω ένα κιλό φαΐ.
0: Κάνεις πλάκα τώρα.
1: Έτσι νόμιζα, εγώ είχα μπερδευτεί λίγο. Λέω βάλε ένα κιλό από αυτό, ένα κιλό από το άλλο.
0: Τρως ένα κιλό φαγητό.
1: Έχω πάρει 8 κιλά από την πέρα που ξεκινήσαμε εδώ πέρα.
0: Τι 8 κιλά.
1: Φαΐ.
0: Μόνο.
1: Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα προτείνω σήμερα τη μανιταρόσουπα που έχουμε εξαιρετικά. Κλασικές σαλατούρες, σουτζουκάκι. Είσαι φάει σουτζουκάκι με πουρέ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Κοτόπουλο, χοιρινό λαιμό στο φούρνο, ένα μπακαλιάρο κοκκινιστό, σουφλέ λαχανικών.
0: Σουφλέ λαχανικών, σουφλέ λαχανικών έφαγα.
1: Μη με κάνει να πάω να φάω λαχανικά.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνει. Είναι top.
1: Ωραία, θα με κάνει.
0: Είναι top. Δεν έχω ξαναφάει καλύτερο σουφλέ λαχανικών στη ζωή μου ποτέ.
1: Καλά, θα σου πω τη Δευτέρα.
0: Και δεν μου αρέσουν και τα λαχανικά πολύ.
1: Για το πήρες.
0: Για να το δοκιμάσω, φίλε, είναι τέλειο.
1: Ωραία,
0: με έκανε να θέλω να φάω λαχανικά, να ξέρεις.
1: Με έπεισες, θα το τσεκάρω εγώ σήμερα.
0: Τι άλλο έχει σήμερα?
1: Επίσης θα προτείνω. Α, η Mamba LD έχει αν.
0: Έχει ωραία πράγματα. Με φέτα.
1: Έχει ωραία πράγματα. Τι ωραία.
0: Λοιπόν,
1: 10 και 10, πότε θα φάμε.
0: Πότε θα φάμε. Να αρχίσουν να κάνουν delivery, να μας τα φέρουν εδώ.
1: Νομίζω ότι κάνουν ήδη. Δεν με έχει απασχολήσει ποτέ.
0: Ναι, ούτε εμένα, γιατί περνάω να το πάρω.
1: Αυτό ακριβώς. Μα αλλά πάμε, λες, για καλησπέρα, να είμαστε κάπου ανθρώπινοι. Ας πούμε, έχουμε αποξενωθεί, έχουμε αποκτηνωθεί όλοι μας. Πάμε σπίτι μας.
0: Θέλω λίγο να ηρεμήσεις, θέλω λίγο να ηρεμήσεις, γιατί σε έπιασες πάλι. Πάμε να βάλουμε λίγο Γιώργο Σαμπάνη.
1: Κοινωνικό μήνυμα, με φημώνουνε.
0: Όχι, όχι, να
1: θα τα πω.
0: Να σε φημώσω. Και επίσης σε πάρα πολύ.
1: Choke me.
0: Θα υποδεχτώ. Σε πάρα πολύ λίγο θα υποδεχτούμε και τον Μπάμπη Παγώνη να μας πει τα της Eurovision. Τι συνέβη, τι έγινε, τι θα δούμε και τι είδαμε.

μοίρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Και επιστρέψαμε εδώ και θα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε τηλέφωνο τον Μπάμπη τον Παγώνη για να μας τα πει. Αλλά πριν από αυτό, έτσι για να δώσουμε ένα πάρα πολύ καλό, πώς θα το πω,
1: μια πάσα, ένα χαλί,
0: ναι,
1: ένα transition βρε αδερφέ.
0: Ένα vibe, κατάλαβες.
1: Να πούμε στο πνεύμα.
0: Να στείλουμε τη θετική μας ενέργεια στον,
1: ναι,
0: Ακύλα.
1: Να κρατήσουμε για μας κάτι, ναι, όχι όλο.
0: Ναι, όχι, όλοι θα τη στείλουμε ρε φίλε. Άμα να κάνουμε κάτι, να το κάνουμε σωστά. Λοιπόν, βάζουμε έναν Ακύλα και επιστρέφουμε.

0: Φέρτε το κάποιο. Φέρτε το γιατί. Έχουμε κάνουμε τόση υπομονή εδώ πέρα. Δε, Σάββατο, αύριο τελικώ. Φέρτε το τέτοιο. Την προθέτω να τελειώνουμε. Να πάμε παρακάτω. Εσύ με τι ζωέ μα.
1: Έχει επιβδίσει. Λοιπόν, να καλωσορίσω στην παρέα και να καλημερίσω τον Μπάμπη τον Παγόνι. Μπάμπη, τι κάνει, Μακού.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μπάμπη.
2: Καλημέρα στο Ηράκλειο. Γεια σα, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλημέρα από πού, Μπάμπη.
2: Καλημέρα από Βιέννη,
0: εννοείται. Τα λένε αυτά, τα λένε αυτά.
2: Ναι.
0: Βιέννη του.
2: Βιέννη,
1: λοιπόν, να σου πω εγώ να ξέρεις ότι ξενύχτησα για να γράψω reference. Ξενύχτησα για να δω τη Eurovision το δεύτερο ημιτελικό. Να σου πω ότι σε κάποια τραγούδια, πρέπει να το παραδεχτώ, με πήρε ο ύπνος, βρε Μπάμπη. Δηλαδή είναι κάποια που είναι, ήτανε αντεγιά τώρα. Τι τα στείλανε, τι δεν τα στείλανε.
2: Σε πήρε ύπνος παραπάνω από τον πρώτο ημιτελικό, γιατί ο πρώτος ημιτελικός ήταν αυτός που ήταν τα περισσότερα τραγούδια.
1: Ξέρεις τι, ναι, απλά ξέρεις τι. Επειδή ήταν ο Ακύλλας τον πρώτο, ήμουν πιο.
0: πιο τσίτα, πιο ψηλά για την αλληλή.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι, πες μας αρχικά τι έζησες εκεί πέρα, έτσι, και όλα τα backstage αυτά, τα σουσού.
2: Λοιπόν, να πω εγώ καταρχάς το εξής, ότι όλες οι χώρες ήταν πολύ καλύτερες από το jury rehearsal, τουλάχιστον για τα φαβορί. Mm-hmm. Να πω ότι στο jury rehearsal που έλαβε χώρα την περασμένη μέρα πριν του δεύτερου συμμετελικός έγινε χθες, το jury rehearsal έγινε προχθές. Στο jury rehearsal και η Δανία και η Αυστραλία, και γενικότερα οι περισσότερες χώρες και η Βουλγαρία θα έλεγα δεν ήταν τόσο καλές. Οπότε μπορεί να είναι διαφορετικά εντελώς τα αποτελέσματα το πώς ψήφισαν οι επιτροπές και το πώς ψήφισε ο κόσμος, γιατί όλες αυτές οι χώρες που προανέφερα εχθές το βράδυ τα σπάσανε πραγματικά. Ήταν τρομερό δηλαδή όλο αυτό που ζήσαμε. Και η Βουλγαρία και η Αυστραλία και η Δανία δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και πάνε πάρα πολύ καλά. Ήδη. Όχι τόσο η Δανία, αλλά η Αυστραλία και η Βουλγαρία σίγουρα ανεβαίνουν φουλ τα στοιχήματα.
1: Η Αυστραλία, εγώ να σου πω την αλήθεια, τον πρωτάκουσα το τραγούδι, δεν το είχα σε εκτίμηση. Αλλά χθες το βράδυ, μπορώ να σου πω ότι ενθουσιάστηκα. Ήταν υπέρλαμπρη.
2: Ναι. Ήταν λες και ήρθε απλά να κάνει act. Δεν
1: αυτό.
2: Ήταν σε άλλο level.
1: Ναι,
2: ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ
1: βέβαια,
2: καλή.
1: Δεν ξέρω τι μας επιφυλάσσει το αν κερδίσει η Αυστραλία.
0: Βλέπω τον Μπάμπη του χρόνου υπερπόντιο ταξίδι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, και η Αυστραλία να το κερδίσει δεν θα το διοργανώσει. Δεν μπορεί να το διοργανώσει η Αυστραλία ποτέ. Πάντα θα γίνει σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όπως έγινε το 23 που το Ηνωμένο Βασίλειο συνδιοργάνωσε ουσιαστικά μαζί με την Ουκρανία το διαγωνισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι το συγκεκριμένο τραγούδι θα πάει πάρα πολύ καλά στις επιτροπές. Θα κάνει περισσότερο κακό στη Φιλανδία παρά σε εμάς. Αλλά στο κοινό θα μπορεί να πάει σχετικά καλά, αλλά δεν θα πάει καλά. Γενικότερα δεν τη θέλει το κοινό πολύ την Αυστραλία στη Eurovision. Δεν μπορεί να του κολλήσει το γεγονός πώς είναι δυνατόν αυτή η χώρα να συμμετέχει σε έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό.
0: Αυτό είπα και εγώ πριν και κάνει
1: ναι, αλλά είναι. Μα εξήγησε λίγο, βρε Μπάμπη μου, γιατί εξήγησε στο Βάγκε. Προσπάθησα δηλαδή να εξηγήσω. Ότι...
0: Να βάλουμε και τον Νότιο Σουδάν.
1: Άλλο ρε παιδί μου η Ευρώπη, αυτό που λέμε, και άλλο στην EBU. Γιατί στην EBU είναι και. Καλά δεν τα λέω, βρε Μπάμπη. Γιατί κάπου το διάβασα.
2: Ναι, αλλά οκ, okay, ναι.
0: Ωραία, αλλά τώρα ας τη βγάλουν η BU Vision.
2: Που είναι, δηλαδή πρέπει να ταξιδέψει μια μέρα για να έρθει.
1: Ναι,
2: είναι μια απόφαση της BU, εν πάση περιπτώσει, αυτή, όλα καλά, εντάξει. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω προσωπικά, ούτε εγώ συμφωνώ με αυτό, αλλά οκ. Okay. Είναι ό,τι είναι τώρα.
1: Οκ, okay, αλλά το τραγούδι σ' αρέσει.
2: Δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα, δεν είναι το στυλ μου αυτό το τραγούδι εμένα. Μου άρεσε η εμφάνιση, καταλαβαίνω γιατί αρέσει, αλλά το τραγούδι εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Εγώ θέλω ίντρικα τώρα, εγώ θέλω τέτοια. Ποιος πιστεύεις ότι απειλεί τον Αγγίλα?
1: Από τώρα που έχουμε δει και τους δύο ημιτελικούς.
2: Κοιτάξτε να δείτε, από χθες τώρα που είδα και έτσι και όλες τις εμφανίσεις, θεωρώ ότι η Βουλγαρία θα κλέψει ψήφους από τον Αγγίλα.
1: Ναι, και εγώ πιστεύω αυτό το Μπάνγκαρανγκ, ειδικά από χθες που το είδα, ήταν.
2: Ναι.
1: Ήταν δυνατό.
2: Το Μπάνγκαρανγκ πιστεύω θα είναι το dark horse του φετινού διαγωνισμού και το βλέπω και πιθανό top 5. Δεν εννοώ ότι ο Ακύλλας μπορεί να μην είναι πιο πάνω από τη Βουλγαρία, αλλά εντάξει, θα μοιραστούν οι ψήφοι.
1: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί βγήκανε κάποιοι και είπανε για την Κύπρο, που ήταν χθες και η μέρα της ουσιαστικά, ότι δεν ήταν καλή στις πρόβες. Ακούσαμε και κάποια φωνητικά έτσι ψιλοπερίεργα τέλος πάντων.
2: Δεν
1: ξέρω τώρα.
2: Ότι η Κύπρος έχει μια πολύ ωραία έτσι εμφάνιση και σκηνοθετική. Υπήρχαν κάποιες φωνητικές δυσκολίες, πάρα πολλές βασικά στο jury rehearsal. Χθες η Αντιγόνη ήταν πολύ καλύτερη. Ωστόσο και πάλι χθες υπήρχαν κάποια θέματα. Τουλάχιστον τηλεοπτικά, εγώ δεν το έχω δει το βίντεο, αλλά με ενημερώσαν ότι πάλι υπήρχαν κάποια θέματα, σε λιγότερο βέβαια βαθμό. Κατά τα άλλα, η Κύπρος κατάφερε και πέρασε.
1: Οπότε, ναι, ναι, και εννοείται.
2: Και έκανε μεγάλο χαμό μόλις ανακοινώθηκε το ότι η Κύπρος θα περάσει στο μεγάλο τελικό. Να ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλά αυτό μου έκανε εντύπωση, γιατί την άκουγα, ήταν λίγο σαν να ήταν εκτός ρυθμού. Σαν να, ξέρεις τι, φαινόταν σαν να άκουγε κάτι άλλο στα αυτιά της, μωρέ. Να πήγαινε μπροστά ο ήχος ή πίσω ο ήχος.
0: Καθυστέρηση
1: και...
0: στο monitor.
1: Κάτι
0: αυτά είναι τεχνικά, αυτά είναι σαμποτάζ. Από ό,τι κάνω του Ραγιτζή τότε. Το θυμάμαι.
2: Ναι, ναι, υπήρχαν κάποια θέματα. Κάτι έχασε κάποια στιγμή. Στο δεύτερο σημείο, στο μέση του τραγουδιού. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε από πίσω. Η αλήθεια είναι. Και γιατί υπήρχε αυτό το θέμα.
1: Ωραία.
2: Αλλά ναι, γενικότερα έχει παρατηρηθεί αυτό.
1: Ωραία, και θέλω να μου πεις τώρα, έτσι, τι να περιμένουμε για αύριο. Εσύ θα είσαι αύριο στον τελικό?
2: Ναι, αύριο θα είμαι μέσα στην αρένα.
1: Πω. Τι μπορούμε να περιμένουμε για αύριο, τι είναι αυτό?
2: Λοιπόν, καταρχάς να ανακοινώσουμε ότι χθες το βράδυ αργά και γι' αυτό δεν άργησα να κοιμηθώ, ανακοινώθηκε και η σειρά εμφάνισης του μεγάλου τελικού.
1: Ναι, ναι, για πες.
2: Να πούμε ότι το διαγωνισμό του Eurovision για το 2026 θα ανοίξει η Δανία.
1: Okay.
2: Ενώ η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην έκτη θέση πριν την Αλβανία και μετά την Ουκρανία.
1: Στην έκτη θέση?
2: Στην έκτη θέση, ναι. Αμέσως μετά την Ουκρανία θα είναι η Αυστραλία στην 8η θέση.
1: Ναι.
2: Ενώ το μεγάλο φαβορί για φέτος, που είναι η Φινλανδία, θα εμφανιστεί στη 17η θέση.
1: Τώρα αυτό είναι... Θέσπον.
2: Που να πω σε αυτό το σημείο ότι η Φινλανδία το 2006 στην Αθήνα εμφανίστηκε πάλι στη 17η θέση και κέρδισε.
1: Α, δεν μας τα λες καλά, Μπάμπη. Μπάμπη, δεν μας τα λες καλά και θα στεναχωρηθώ.
2: Δίνω απλά στοιχεία. Η Ελλάδα επίσης, να πούμε ότι έπεσε στην τρίτη θέση των στοιχημάτων, την πέρασε η Αυστραλία, ωστόσο παραμένει στην τρίτη θέση και δεν φαίνεται να την απειλεί κάποια άλλη χώρα στοιχηματικά αυτή τη στιγμή. Ήταν αναμενόμενο ότι θα υπάρχουν αυξομοιώσεις εφόσον θα εμφανιστούν και όλα τα τραγούδια τώρα, και αναμένουμε να δούμε τώρα το πώς θα... εμφανιστούν όλες οι χώρες στο μεγάλο τελικό και τι εκπλήξεις θα υπάρξουν, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές εκπλήξεις και ανακατατάξεις. Τα στοιχήματα δείχνουν μία τάση.
1: Okay.
2: Από εκεί και πέρα πάμε να δούμε τι θα γίνει στο μεγάλο τελικό, γιατί εγώ το πιστεύω ότι θα υπάρξουν πολλές εκπλήξεις.
1: Ωραία, θέλω να μας πεις, έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς είναι το να το βλέπεις εκεί από κοντά, να το ζεις live, γιατί εμείς από την τηλεόραση βλέπουμε αυτό το προϊόν το οποίο δημιουργείται μέσω της σκηνοθεσίας. Έτσι. Εσύ το βλέπεις real time.
2: Ναι. Η Eurovision είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν. Αν θέλεις να το απολαύσεις, περισσότερο θα το απολαύσεις τηλεοπτικά, εννοείται, και θα κάτσεις και να το δεις. Ναι. Μέσα ζεις τον παλμό, ζεις το vibe, ζεις όλο αυτό που δεν μπορείς εύκολα να το ζήσεις από την τηλεόραση με μεγάλη ένταση. Τη χαρά των Eurofans. Τη χαρά των ανθρώπων να έρχονται να σου λένε «Μ' αρέσει πολύ το τραγούδι σου». Γενικότερα είναι και τα δύο πολύ ωραία. Αξίζει να έρθει κάποιος να δει το διαγωνισμό live, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Αλλά είναι εντελώς μια άλλη εμπειρία. Δηλαδή δεν μπορείς να το απολαύσεις τουλάχιστον σκηνοθετικά το ίδιο, έτσι όπως όμως καθόσουν και θα το έβλεπες από την τηλεόραση στο σπίτι σου.
1: Ναι, γιατί έχει τα κοντινά, τα ποδότα από εκεί.
2: Βέβαια. Σκέψου ότι η Βουλγαρία, ας πούμε, χθες. Καταλάβαινες μέσα στο στάδιο τι γινόταν. Ουσιαστικά δεν, αυτό που έβλεπε ο τηλεθετής δεν θα μπορούσε να το καταλάβει ούτε να το ζήσει το ίδιο. Γιατί όλο αυτό που υπήρχε η περιστροφή γύρω-γύρω-γύρω,
1: ναι,
2: είναι μια τεράστια κατασκευή που χρειάζεται 15 ανθρώπους να τη γυρίσουν γύρω-γύρω για να γίνει όλο αυτό το σκηνοθετικό αποτέλεσμα.
1: Οκ. Πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να μου πεις και αν κατάφερες να μιλήσεις όσο καιρό είσαι εκεί τώρα, όσο ώρες είσαι εκεί, αν κατάφερες να μιλήσεις με κάποιον από τις συμμετοχές, είτε με την Κύπρο, είτε με την Ελλάδα, είτε με κάποιους τραγουδιστές από τις υπόλοιπες συμμετοχές.
2: Ελάχιστα λίγο πράγματα από την Ελλάδα, είναι πάρα πολύ αισιόδοξη. Και αναμένουν για το τελικό αποτέλεσμα. Να πω επίσης ότι εδώ ο κόσμος κυκλοφορεί με σκουφάκια φέρτο, κυριολεκτό όμως, όταν έχει φτιάσει τέτοιο κρύο και βροχή αυτές τις μέρες που χρειάζονται.
0: Που χρειάζονται, ναι, δεν είναι στα έλλη, είναι ανάγκη.
2: Και εκτός αυτού, αγαπούν πάρα πολύ το τραγούδι. Μας σταματάνε στο δρόμο, μας τραγουδάνε. Φέρτο. Μόλις βλέπουν την ελληνική σημαία, μας ρωτάνε από πού είμαστε.
0: Μήπως απλά σας ληστεύουν και δεν το έχετε καταλάβει.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε. Μήπως απλά σας ληστεύουν και δεν το έχετε καταλάβει και λέτε, χαχα, τι ωραία που είστε.
2: Δεν άκουσα πάλι, παιδιά, με συγχωρείτε.
0: Καλιά, πες το λίγο πιο καλά. Λέω, μήπως απλά σας ληστεύουν στο δρόμο, σταματάει, λέει, φέρτο.
2: Όχι.
0: Αυστρία, είπαμε, πολιτισμός.
1: Ωραία, και θέλω να μου πεις, έτσι, επειδή έχει μια μακριά παράδοση η Αγγλία, που δεν είναι στις διαγωνισμένες χώρες, απλά την είδαμε εχθές. Θέλω να μου πεις αν πιστεύεις ότι φέτος θα πάρει έστω και ένα ψήφο η Αγγλία.
2: Στις επιτροπές μπορεί να πάρει κάτι. Στο κοινό δεν είμαι πολύ αισιόδοξος.
1: Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό, βρε παιδί μου? Δηλαδή κάπως είναι και στενάχωρο. Δηλαδή εγώ στεναχωριέμαι.
2: Η αλήθεια είναι, δεν μπορώ να φανταστώ τώρα. Θεωρώ ότι απλά είναι λίγο η κατάσταση που γνωρίζουν η Αγγλία, ότι θα στείλει κάτι που δεν θα αρέσει σε πολύ κόσμο και δεν ασχολούνται. Γενικότερα το κάνουν λίγο αυτό με τις μεγάλες χώρες, που είναι μεγάλες χώρες ενώ γενικά.
1: Γιατί, αφού στη Ιταλία, Γαλλία πάντα έχουν πολύ καλές θέσεις και ψηφίζονται πολύ καλά.
2: Στην Ιταλία τείνουν να την αγαπούν. Γενικότερα αγαπούν πολύ τα τελικά τραγούδια κόσμος. Ακόμα και εμείς μας αρέσει να ακούμε τελικά τραγούδια. Την αγαπούν την Ιταλία για κάποιο λόγο πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Είναι η γλώσσα, είναι η γλώσσα αυτή. Η γλώσσα, ό,τι και να πει ο άλλος, λέει, α, υπέροχο.
1: Ναι.
2: Ναι, δηλαδή εγώ ακούω ιταλικό τραγούδι και τρελαίνομαι. Δεν πάνε να είναι και.
1: Ό,τι και να λέει.
2: Ναι. Μ' αρέσει, αρέσει τον κόσμο.
1: Τη Γαλλία σου άρεσε.
2: Το τραγούδι της Αγγλίας φέτος δεν είναι και κάτι τρομερό, δηλαδή. Για να είμαι
1: καλά, εντάξει. Για μένα έχει πάρα πολλά χρόνια να στείλει τραγούδι που να πω, α, τι ωραίο. Δεν μ' αρέσουνε. Δεν μ' αρέσουνε. Τη Γαλλία σου άρεσε η όπερα?
2: Λοιπόν, η Γαλλία, στην αρχή μου άρεσε όταν το πρώτο άκουσα το τραγούδι. Σκηνοθετικά δεν μπορώ να σου πω ότι έχω τρελαθεί. Περίμενα κάτι παραπάνω από τους άλλους. Χθες το βράδυ ήταν καλή. Στο Jury Rehearsal ήταν λιγότερο καλή η Γαλλίδα. Μου αρέσει γενικά, αλλά θεωρώ ότι λίγο ίσως και χαθεί μέσα στο σύνολο των 26 τραγουδιών πλέον. Επίσης η Γαλλία, αισθάνομαι ότι φτιάξανε ένα τραγούδι επιτηδευμένο για να ταιριάζει με τα προηγούμενα και δεν νομίζω ότι θα βγει πάλι ένα τραγούδι περατικό.
1: Ναι. Και εγώ νομίζω ότι, βασικά, ξέρεις τι, έχω την εντύπωση ότι είχε την αίσθηση ότι είχε παραπάνω περατικό από αυτό που μπορεί να βαστάξει η
0: Eurovision.
2: Ναι, μπορεί να ισχύει, μπορεί να ισχύει και αυτό.
1: Θέλω να πω και ο Νέμ γενικά την άλλη χρονιά και ο JJ την προηγούμενη χρονιά. Θέλω να πω ότι είχαν ένα μίξ πραγμάτων μέσα. Η Γαλλία φέτος είναι, πάει πολύ, έχει μπει με τα δύο πόδια στην όπερα.
2: Κατάλαβα τι λες. Ισχύει. Αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί να βγει πάλι ένα τέτοιο είδους τραγούδι τρίτη φορά. Δηλαδή θα θυμίσει τα προηγούμενα και θα πει αεδέν.
1: Ωραία, και θέλω να μου πεις τώρα, έτσι, αφού έχεις δει όλα τα τραγούδια και έζησες και από κοντά το δεύτερο ημιτελικό, θέλω να μου πεις την πεντάδα σου, που πιστεύεις ότι αύριο θα

0: στον τελικό. Ίσως λέω Δανία. Αλλιώς μετά Ρουμανία. Δηλαδή θα παίξει ανάμεσα στις...
1: Ρουμανία, αλήθεια τώρα το τσόκ μη. Δηλαδή επνίξε με δηλαδή.
0: Αυτό που βλέπω εγώ είναι λίγο δύσκολο. Γι' αυτό σας λέω, είναι τρομερά δύσκολο. Εκτός από τη Φιλανδία που φαίνεται ότι έχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή στα στοιχήματα, όλα τα άλλα τα τραγούδια υπάρχει πιθανότητα να μπουν και είναι πολλά, υπάρχουν πολλά τραγούδια που θα μπορούσαν να είναι στην πεντάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Οπότε είναι αρκετά ανοιχτός ο διαγωνισμός. Και αυτό που λέω και θέλω να σημειωθεί, τα περισσότερα τραγούδια είναι jury friendly, δηλαδή τραγούδια επιτροπών, και οι ψήφοι των επιτροπών θα διασπαστούν. Που αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα μας βοηθάει φούλε μας. Αν η Ελλάδα καταφέρει και μαζέψει γύρω στους 150 βαθμούς από τις επιτροπές, όλα είναι ανοιχτά για μας.
1: Okay.
0: Δηλαδή αν το δω εγώ αυτό αύριο, θα νιώθω μεγάλη χαρά και θα περιμένω να δω με αγωνία τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για να δούμε τι θα γίνει. Θα γίνει τρελή μάχη.
1: Okay. Το ότι εμφανιζόμαστε έκτη πώς σου φαίνεται? Δηλαδή κάπως απογοητεύτηκα.
0: Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα, ναι. Θα ήθελα να είναι. Κοίτα, δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα. Ο Κύλας είχε διαλέξει να... είχε γίνει κλήρωση και κληρώθηκε να είναι στο πρώτο μισό. Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα. Θα περίμενα να είναι γύρω στη 12η θέση, δηλαδή ναι, τη θέση της Βουλγαρίας. Από εκεί και πέρα, φέτος, το πώς αποφάσισε η παραγωγή τη σειρά εμφάνισης, τη λες και λίγο ψυχολόγητη, δεν βγάζει πολύ νόημα αυτό που κάνανε. Δηλαδή, συνήθως λέγανε ότι υπήρχε ένα pattern, πρέπει να βγει ένα δυναμικό τραγούδι, μια μπαλάντα. Δεν ισχύει αυτό το μοτίβο.
1: Φέτος, έχω την εντύπωση, κάπου διάβασα, ότι το κάνανε λόγω των σκηνικών των οποίων πρέπει να αλλάχτούν.
0: Πάντα το κάνουν και αυτό, και αυτό παίζει ρόλο. Το πώς βολεύει να βγουν τα σκηνικά, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε... Αλλά θα ήθελα ένα τραγούδι το οποίο είναι πολύ καλά στα σχήματα και πάει πολύ ψηλά, να μην το βάλει σε μια τέτοια θέση. Είναι... Του κόβει λίγο τα φτερά. Και στη Δανία κάναν το ίδιο. Στη Δανία το βάλανε εμφανιστεί πρώτο. Αλλά γενικότερα πολλά τραγούδια τα βάλανε όπως να είναι μέσα σε αυτή, σε αυτή τη σειρά.
1: Πιστεύεις αυτό θα επηρεάσει αρκετά?
0: Δεν μπορώ να σου πω αν σε επηρεάσει ή δεν σε επηρεάσει αρκετά. Ένα τραγούδι το οποίο είναι καλό θα πάει καλά από όποια θέση και να είναι. Οι Εστονοί πέρυσι που βγήκανε πρώτοι στο κοινό εμφανιστήκαν πέμπτη.
1: Ναι.
0: Οι Ουκρανοί το 2024 που τους βάλανε στο death spot που λένε νούμερο 2 θέση στον τελικό, τα σαρώσαν όλα και βγήκαν δεύτεροι. Οι Ουκρανοί. Ναι. Τρίτη βγήκαν, με συγχωρείτε. Δεν είναι.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι δηλαδή κάτι τρομερό.
1: Όχι, αλλά εντάξει.
0: Θα θέλαμε να εμφανιστούμε κάπου πιο κοντά στο τέλος του σοου. Αυτό.
1: Ναι. Ωραία, εντάξει. Δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο, κάτι που θα μας διαφέρει, κάτι άλλο που θες να προσθέσεις, τι θα γίνει.
0: Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ακύλα και σε όλη την ελληνική αποστολή. Να αφήσουμε και λίγο τα στοιχήματα στην άκρη. Τα στοιχήματα δείχνουν μια τάση, εννοείται, αλλά από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα θα κριθεί αύριο το βράδυ. Να κάτσουμε να το απολαύσουμε και να είμαστε χαρούμενοι για αυτή τη συμμετοχή, γιατί σίγουρα θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτό.
1: Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε αφήσουμε να ξεκουραστείς.
2: Να περάσετε τέλεια. Πολύ βασικό.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και εντάξει, αν σε βολέψει, Μπάμπη, όταν γυρίσετε, φερτό μου. Εντάξει. Είμαι αισιόδοξος εγώ προσωπικά.
0: Έγινε, παιδιά. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

0: Για το Samsung smartphone ή Samsung tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: κοιτάς?
1: Τι κοιτάς?
0: Τι κοιτάς?
1: Να σου πω, κοιτάω το ρολόγι, τα όγια είδα πάλι ότι έχει πάει σχεδόν 11. Πώς θα πάει κάθε φορά, τρελαίνομαι. Περνάω τόσο ωραία.
0: Τρελαίνεσαι?
1: Ναι.
0: Τρελαίνομαι.
1: Μια παγώνω, μια ζεσταίνω. Παντού βύση. Παντού βύση. Εδώ παντού βύση. Βύση δεν είναι αυτό. Μην λέω ανακρίβες, ναι, είναι βύση. Αλλά είσαι πολύ μικρή, δεν θυμάσαι. Σε κάθε περίπτωση έχει πάει 11 ώρα και εμείς πρέπει να εξαφανιστούμε. Να ξεκινήσει το weekend.
0: Έτσι ξεκινάει το weekend για σένα?
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Κάνεις τζίκε τζίκε τζίκε.
1: Ποιος άρχισε να μου πει να μην ξεκινήσει έτσι?
0: Έλα λοιπόν,
1: είμαστε εδώ από τις 8, έχει πάει 11, το οποίο σημαίνει ότι αυτό το παρεάκι εξαφανίζεται, θα το αποχωριστείς και θα κάνουμε μικρή παύση, αλλά τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8, εμείς πάλι εδώ θα είμαστε.
0: Στον ΝΑΠ 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και φυσικά θα έχεις τα φτάκια σου, Βαγγέλη Χατζηδάκη.
1: Και κάλια τα κανάλια και μην ξεχάσεις σήμερα το απόγευμα την παρέα σου.
0: Με το Βαγγέλη Πιπίου, 4 με 6 στο απλά καθημερινά του απογεύματός σου. Μαζί μας σήμερα είχαμε τις φιλοσοφίες.
1: Την υδροδυναμική Σαριδάκης.
0: Την Κουτάλα.
1: Και εμείς φυσικά θα δώσουμε ραντεβού τη Δευτέρα.
0: Φιλιά πολλά και καλό Σαββατοκύριακο. Yay.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Club Top 5. Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα, να περνά.
0: Νούμερο 3.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: App 92,9.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω A92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι A92,9.
3: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε

0: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
3: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
4: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
3: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζού. 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ, με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Απ 92,9.
0: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
13: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
14: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Ecosteel. Στην Ecosteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
14: Ecosteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
15: Ecosteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
16: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
17: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι δύο.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κυμά από τις φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κυμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ακόμα.
1: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5. Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
5: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
4: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
6: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
4: Και θα του πω: πάλι αύριο!
5: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
5: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
8: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
9: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το Street Food and More τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Είτε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
8: mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
7: mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
8: mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
9: App 92,9.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζού. 7 ευρώ και 46 λεπτά και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μην ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
7: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
8: Είμαι η Άννα.
9: Είμαι ο Λάκης.
10: Είμαι η Αφροδίτη.
11: Είμαι ο Γιάννης.
12: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
13: Είμαι η Αγάπη.
14: Είμαι ο Δημήτρης.
15: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα. Αγαπημένη, πολύ αγαπημένη Παρασκευή και μόλις τώρα το απλά καθημερινά μπαίνει στην παρέα σου. Είναι λίγο μετά τις 4 και μια μαργαρίτα έχει ανθίσει και έξω. Μια μαργαρίτα και ένας Χρήστος Μάστορας λοιπόν μπήκαν εδώ στο στούντιο και είναι έτοιμοι να σου πούν το καλησπέρα. Θα περάσουμε υπέροχα και αυτό το απόγευμα. Καλώς μου ήρθατε.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο,
1: κι άλλο,
0: κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

να πρώτο πω για το χθεσινό βραδινό βράδυ. Δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Θα τα δούμε όλα και στη συνέχεια. Περίμενα πολύ ωραία πράγματα και συνέβησαν πολύ ωραία πράγματα. Είχαμε και τα. Okay, αλλά okay, θα τα αναλύσουμε όλα σε πολύ λίγο. Καλώς μου ήρθατε. Καλησπέρα. Ξεκινήσαμε λίγο πριν και να πούμε και ένα καλησπέρα στις επιχειρήσεις που στηρίζουν αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλησπέρα στην αγαπημένη Pizza Fan που και αυτό το απόγευμα είναι στην παρέα μας. Χθες το βράδυ πολύ παραγγείλατε Pizza Fan. Τα είδα στα story σας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα όμως και στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κουζούλουλου με τις αγαπημένες επιχειρήσεις αυτές, τα δύο καταστήματα, αλλά και στο smartpart.gr, το ηλεκτρονικό τους κατάστημα. Καλησπέρα σε όλους.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

θέλω την άποψή σας σήμερα στα μηνύματα. Έτσι, τέτοια μέρα θέλω να, τέτοιο project θέλω να βάλω σε όλους εσάς. Οπότε 69-31-929-929. Είδες, βράχνησα από χθες το βράδυ, γιατί είχαμε έντονες στιγμές χθες το βράδυ. 69-31-929-929 και πες μου, γράψε μου στα μηνύματα τι σου άρεσε και τι δεν σου άρεσε στην χθεσινή βραδιά της Eurovision, αν την παρακολούθησες. Αν δεν την παρακολούθησες, μείνε εδώ, γιατί όλα θα τα αναλύσουμε σε πολύ λίγο.

0: κενιά.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια: ακούω Απ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
8: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.

Έλα, πάμε τώρα να κάνουμε ένα ταξίδι, να σε πάω εκεί στην Ιβηρική Χερσόνησο, στην Ισπανία, και να δούμε κάτι μαγικό, κάτι περίεργο, γιατί ένας υπάλληλος κατάφερε να λείπει από τη δουλειά του 6 χρόνια, παρακαλώ, χωρίς να το καταλάβει κανείς. Το πιο τρελό δεν είναι αυτό, είναι ότι συνέχιζε να πληρώνεται κανονικά, και μάλλον και με τα, ξέρεις, με τα επιδόματα και όλα αυτά τα χρόνια. Απίστευτο. Πώς Ελλάδα και αυτοί οι άνθρωποι εκεί στην Ισπανία, δηλαδή βλέπεις ότι δεν διαφέρουμε καθόλου. Το σκηνικό ξεκίνησε από μια κλασική επικοινωνία, λάθος επικοινωνία στην οργάνωση. Δύο διαφορετικά τμήματα νόμιζαν ότι τον παρακολουθεί το άλλο τμήμα, οπότε ουσιαστικά κανείς δεν το παρακολουθούσε. Αυτός έκανε, έλειπε 6 χρόνια, έκανε τις διακοπές του, έκανε τη ζωούλα του και μια χαρά πληρωνόταν κιόλας. Το θέμα, ξέρεις πώς αποκαλύφθηκε? Όταν ήθελαν να τον τιμήσουν για την μακροχρόνια υπηρεσία του, παρακαλώ, ήταν χρόνια σε αυτήν την υπηρεσία, δεν ξέρω αν φαινόταν ή όχι, τουλάχιστον όμως ήταν χρόνια εκεί. Ο τιμόμενος έλειπε, τότε κατάλαβαν ότι αυτός που προσπαθούμε να τιμήσουμε δεν, κανονικά δεν πρέπει να τιμηθεί, και όλο αυτό εκεί το κατάλαβαν. Πόσο εύκολα, ρε παιδιά, μπορεί να χαθεί ο έλεγχος όταν δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τμήματων σε μια επιχείρηση, το καταλαβαίνετε κι εσείς τώρα, δηλαδή σας φαίνεται λίγο και ελληνικό αυτό, το έχετε ξανακούσει κάπου εδώ στην Ελλάδα ή όχι, ή μόνο εγώ είμαι που ακούω κάτι τέτοια κατά καιρούς?

Πάμε να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες της ημέρας και πείτε μου αν έχετε κάποιον από αυτούς στην ζωή σας, αν γνωρίζετε κάποιον με τα ονόματα τα σημερινά, τα εορτάζοντα. Λοιπόν, Αχίλλειος, Αχιλλέας, Αχίλλειος με έψιλον γιώτα, ο Παχώμιος, ο Παχούμιος, ο Πάχος, η Κάλλη και η Καλή. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες σας, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια και είστε εδώ στην παρέα μας, στους 92,9 και στα Απλά Καθημερινά, και όλα τα καλά σε εσάς που έχετε κάποια επέτειο και γιορτάζετε σήμερα. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσική, γιατί έχουμε να δούμε και τα χθεσινοβραδινά, τα τεκτενόμενα της Eurovision εκεί, από τις Βιέννες.

άκουσες να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

ξαναπέταξε τον Γιώργο Μπαλωθιάρη και την Κωγό Βερίγου σε αυτή τη μαγική φωτογραφία με τα κίτρινα κουστούμια, άκρος καλοκαιρινή, όπως είναι και η εκπομπή τους. Καλοκαίρι στον Νότο, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε στον Ιούνιο. Εγώ όποτε βλέπω αυτή τη φωτογραφία και όποτε ακούω και διαφημιστικό και γενικότερα βλέπω βιντεάκια τους, πάντα, μα πάντα μου θυμίζουν καλοκαίρι. Το καλοκαίρι στον Νότο ηχεί κάθε καλοκαίρι μέσα από τον A52,9 για τον νομό Ηρακλείου. Ξεκινάει εκεί τον Ιούλιο και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβρη. Μας φτιάχνουν τα πρωινά μας κάθε μέρα από μακριά. Ηχεί για όλο τον νομό Ηρακλείου μέσα από τον A52,9 σε ένα project το οποίο είναι ταυτόχρονα και στην Κρήτη και στη Σαντορίνη και στη Γάβδο, γενικότερα παντού ακούν καλοκαίρι στον Νότο. Θα το ανακαλύψετε κι εσείς σε μερικές ημέρες μέσα στον Ιούνιο, θα κάνουν την έναρξή τους και είμαστε σε αναμονή ανακοινώσεων.

σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ελληνικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
0: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
0: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
4: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Θα έρθουν καλέ, θα έρθουν. Μην μου ανησυχείς καθόλου. Θα δούμε τα κτενόμενα της Eurovision της χθεσινής βραδιάς. Οπότε εσύ, μέχρι να τα δούμε, στείλε μου στο 69-31-29-29 το πόσο φάνηκε η χθεσινή βραδιά από την Βιέννη, η χθεσινή βραδιά της Eurovision για το 2026.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Oh.

Ναι, παιδιά, έχουμε την ομάδα πλήρη στην βραδιά του τελικού. Μιλάω και για την Κύπρο, η οποία στον μεγάλο τελικό της Eurovision του 2026 στην Βιέννη θα είναι και αυτή εκεί. Η Αντιγόνη με το Τζάλα κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό στον δεύτερο ημιτελικό χθες το βράδυ και να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για το Σάββατο σε μια εμφάνιση γεμάτη από ενέργεια, γεμάτη από ρυθμό, γεμάτη έντονο παλμό, γεμάτη φανταστική ενέργεια, όλη αυτή τη λάμψη της Αντιγόνης. Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η συμμετοχή υπήρξε αισιοδοξία πως το τραγούδι αυτό έχει δυναμική και τελικά αυτό επιβεβαιώθηκε και χθες το βράδυ πάνω στη σκηνή. Η Κύπρος επιστρέφει στον τελικό με ένα τραγούδι που έφερε καλοκαιρινό αέρα, ethnic στοιχεία και πολύ, μα πάρα πολύ δυνατό performance. Την αγαπάμε πάρα πολύ την Αντιγόνη και τίποτα. Το Σάββατο πλέον είναι όλα ανοιχτά και το μόνο σίγουρο είναι πως το Τζάλα θα ακουστεί πολύ, μα πάρα πολύ δυνατά στην Ευρώπη. Είναι σίγουρο ότι το Τζάλα θα μείνει στις καρδιές μας. Το αγαπάμε και το ακούμε αμέσως τώρα. Έλα Αντιγόνη, έλα στην παρέα.

Λοιπόν, επειδή σε λίγο θα σκάσει και ένα μήνυμα για την Pizza Fan, μέχρι τις 6 σίγουρα θα το έχεις ακούσει. Stay tuned λοιπόν, γιατί και αυτό το απόγευμα έχουμε την Pizza Fan της ημέρας. Οπότε δεν ξέρω αν θα είναι τυχερός ή τυχερή. Ξέρω όμως ότι ο πιο γρήγορος θα φάει σήμερα Pizza Fan. Μην εδώ, γιατί ένα σύνθημα έρχεται για να σε ταράξει και να σε κεράσει και να σε χορτάσει, θα έλεγα εγώ.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, πεδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
8: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να ρέουν non-stop.
9: Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο.
8: Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι.
9: Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις.
8: Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία.
9: 8 χρόνια Street Food and More.
8: 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
12: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

καλοκαίρι του 2026 για τον A92,9 θα μας φέρει πολλές στιγμές με τις οποίες θα έχουμε λόγους να τα πούμε και από κοντά. Οπότε έρχονται πολύ ωραία πράγματα μαζί με τον A92,9 και με εσάς. Λοιπόν, πάμε γιατί μέχρι τις 6 έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Δεν έχει χύσει ακόμα το σύνθημα για την Pizza Fan, οπότε ξέρεις ότι θα έρθει 100%. Και επίσης, επειδή έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, 69 31 9 29 9 29, γιατί μπορεί να μην έχουμε και πολύ, αλλά έχουμε τόσο όσο για να πούμε αυτά που πρέπει, ρε παιδί μου, στα μηνύματα. Οπότε έλα, στείλ το μήνυμά σου.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
2: App 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

τώρα ξεκινάει το καλύτερο. Τώρα ξεκινάει το πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Δύο ώρες κάναμε παρέα και εντάξει, νομίζω ότι ήταν πλήρης και η σημερινή εκπομπή. Δώσαμε και την Pizza Fan της ημέρας, είδαμε και τα της Eurovision και αύριο έχουμε Eurovision Night με τα πάντα και με τα καλά και με... γενικότερα θα έρθουμε να τα δούμε και τη Δευτέρα το ό,τι γίνει αύριο το βράδυ. Ελπίζω σε πολύ ωραία πράγματα και σε τραγούδια που μας αγαπούν, που τα αγαπάμε βασικά και μας αγαπούν. Τα αγαπάμε και όσο τα αγαπάμε, ξέρεις, τους δίνουμε και τη δύναμη να φτάσουν όσο πιο ψηλά γίνεται. Ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 4 εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και σου εύχομαι το πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλό υπόλοιπο.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Up Top 5, νούμερο 5.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
1: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Νούμερο 3.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζού. 7 ευρώ και 46 λεπτά και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Απ 92,9.
14: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Oh boy.

0: Ελληνικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το Street Food and More τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
4: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
5: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Η πρώτη σκέψη.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα, να περνά.
0: Νούμερο 3.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα». Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις». Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash». Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο». Και θα μου πει:
5: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
4: «Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλο αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου».
5: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω».
3: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
1: mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
0: mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
1: mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
13: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
12: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
13: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
14: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
12: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

Ζουι Παπερτό. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
7: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
10: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: δυο.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

απ' την αρχή να σ' αγαπά ακόμα. Κι ας μην υπάρχει λογική, κι ας μοιάζει γη σου φυλακή, κι ας με δικάζει μοναξιά, που είσαι παντού και πουθενά, ολοκληστράς.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Let's go.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Pop. Top 5. Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα, να περνά.
0: Νούμερο 3.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ?
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
3: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Δυνάμωσέ το. Και αν φωνάζει ο γείτονας, δυνάμωσέ το κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ο Παντελής Τσιμπινός.

0: Rap Top 5. Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
1: Μαργαρίτα.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
3: Oh yeah.
0: App 92,9.
4: Ο Πατελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Είναι

0: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.
1: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον app 92,9. Η μεγάλη

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
5: Oh yes!
4: Up 92,9.
2: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
1: Μαργαρίτα.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες στον άνεμο, πήρες στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
15: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.